0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What'd you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.

που σε ένοιαζε ήταν να ανέβεις σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος. Η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πυροτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

تلفريكيش تغيير على ستنا كانت من الف فاف غمي وباش بعد تكلمني كون مزورو لغفت ناكسن بحية تضافني فتان من سبيتي كاث فورا كاليتر كاث مسمير استمية σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την ρωτιέται πώς στρεμίδες έχει το κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική βό, η σάλπικα προηχογραφημένη θα στέλνει τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

που σε ένοιαζε ήταν να ανέβεις σε μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο ορυφικός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες σαν δύο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ο συνδιοκτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που είχαμε μίλει.

θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε. Όπως πάντα. Κρυμμή κομμουνδούρου. Λίγα φτηνά ξενοδοχεία. Το δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία. Σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους. Μια Ελένη θα αναρωτιέται πόσες ερμηνείς έχει το ωκεάνιο. Κάθε βράδυ στις 8, στην Λιβούπολη του Κεβό, οι σάλπικα που ηχογραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.

σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Κι έτσι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέφτει στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού, που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

But that's not what I tell you.

can't quite take it in. Penthouse celebrity, yes, but

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punks στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

boy. I'm telling you, I've never been.

I've nothing much to offer. There's nothing much to take.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα, στον αγαπητό και αγαπημένο Stram Radio. Η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν είναι η σημερινή. Μπήκαμε 4 Αυγούστου, οπότε καιρός να κάνω κι εγώ ένα μικρό διάλειμμα. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολλής κόσμος εκεί έξω στη ζεστή Αθήνα και στη ζεστή Ελλάδα γενικότερα που να θέλει να ακούσει τη δικιά μου γαϊδροφωνάρα και να μην απολαύσει τις καλοκαιρινές διακοπές, τα κοκτέιλάκια του και τη μουσική του σε κάποιο beach bar. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να περάσετε καλά. Η σημερινή εκπομπή θα είναι έτσι μια επανάληψη των κομματιών που μου αρέσανε και συγκράτησα από την περσινή, από τη φετινή σεζόν. Κομμάτια που κάτι σημαίνουν για μένα ή κομμάτια τα οποία μου θυμίζουν κάποιες ωραίες περιόδους της φετινής σεζόν και του περσινού χρόνου. A warm, warm welcome to all the non-Greek speaking people out there. That's the season finale, so hope you will enjoy this last show for the season. Ξεκινήσαμε με τον David Bowie να μας τραγουδάει το Wild is the Wind από τον δίσκο Station to Station του 1976. Ένα κομμάτι που άνοιξε τουλάχιστον μία ή δύο εκπομπές της φετινής σεζόν και χρησιμοποιήθηκε και σε ένα με δύο DJ set μου που έκανα μέσα στο χρόνο. Ένα κομμάτι το οποίο λατρεύω, ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι του David Bowie. Οπότε γι' αυτό και ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίσουμε από τον κύριο Nick Cave και τους Bad Seeds και από το From Here to Eternity θα ακούσουμε το Cabin Fever. Είχα την χαρά να δω για πρώτη φορά τον Nick Cave και τους Bad Seeds το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Παίζανε εδώ πέρα στον Brighton την Παρασκευή σε ένα καταπληκτικό live, σε ό,τι είχε να κάνει το κομμάτι της μουσικής και το πόσο καλός performer είναι ο Nick Cave και οι Bad Seeds και ίσως το χειρότερο κοινό που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορούσε να χορέψει, δεν μπορούσε να τραγουδήσει και ακόμα και αν τραγουδούσε και χόρευε, κάποιο βλάκα θα ήταν εκεί πέρα να στην πει να κάνει ησυχία και να μην τραγουδά. Πέραν αυτού, ήταν ένα καταπληκτικό live. Οπότε πάμε να ακούσουμε Nick Cave and the Bad Seeds και Cabin Fever.

Και φυσικά The Fall και Rebellious Jukebox από την δισκάρα Live at the Witch Trials 1979. Οι Fall είχαν την τιμητική τους φέτος σε πάρα πολλές από τις εκπομπές μου, οπότε δεν γινόταν να λείπουν και από την τελευταία σημερινή εκπομπή. Είναι μια μπάντα που μου πήρε χρόνια να αρχίσουν να μου αρέσουν και τα κατάφεραν φέτος και παίχτηκαν σε πάρα πολλές εκπομπές, οπότε γι' αυτό και παίζονται και σήμερα. Τα επόμενα δύο κομμάτια είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη φετινή σεζόν και γενικότερα για τη ζωή τη δικιά μου, καθώς φέτος είχα

το πρώτο μου υπερατλαντικό ταξίδι με τη σύντροφό μου στην Κολομβία, όπου ακούσαμε πάρα πολύ μουσική, μάθαμε πάρα πολύ ντόπια μουσική, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την γενικότερη έτσι, ανακάλυψη της ντόπιας μουσικής εκεί στην, στην Λατινική Αμερική και στην Κολομβία. Ένα από τα κομμάτια τα οποία παίχτηκαν όταν γύρισα από την Κολομβία, ένα από τα κομμάτια τα οποία μου είχαν προταθεί και από ένα φίλο, είναι το επόμενο που είναι του Joey Pastrana με το κομμάτι Rabon Melon. Γενικά να πω ότι η εκπομπή σήμερα είναι λίγο έτσι ό,τι να είναι μουσικά, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα. Ελπίζω να μην σας πειράζει αυτό.

Και συνεχίζοντας έτσι σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και πιο συγκεκριμένα από την Κολομβία, Οτάβιο Μέιζα ή Σου Κονιούχο, La Paelea con el Diablo, το όνομα του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Ο συγκεκριμένος μας έρχεται από την Αντιόκια της Κολομβίας και ήταν γνωστός ως El Rey de la Música Guasca, που είναι ένα συγκεκριμένο στυλ κούμπιας που μας έρχεται από την Αντιόκια. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της φετινής χρονιάς το ταξίδι αυτό στην Κολομβία, οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον δύο κομματάκια από αυτό το ταξίδι. Γυρνάμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος και σε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο έχω ακούσει και πάρα πολλές φορές φέτος. Ένα κομμάτι το οποίο λάτρεψα από τη στιγμή που το άκουσα και είναι αγαπημένα μου κομμάτια. Είδα και τους Madness πριν από 2-3 εβδομάδες, οπότε ένα κομμάτι Madness δεν θα μπορούσε να λείπει. Το συγκεκριμένο κομμάτι βέβαια είναι το κομμάτι που έκανα με τον Ιαν Ντούρι, το Drip Fed Fred, το οποίο είναι από το 1990 κάτι αν θυμάμαι καλά, μη σας πω ψέματα, δεν θυμάμαι πότε κυκλοφόρησε αρχικά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω σταματήσει να το ακούω από τη στιγμή που το πρώτο ανακάλυψα, οπότε πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε Madness με Νία Ντούρι και Drip Fed Fred.

Steve Littlefingers λοιπόν και Roots, Radicals, Rockets and Reggae, ένα έτσι λίγο διαφορετικό κομμάτι από το Steve Littlefingers, πιο έτσι ska, από το Go For It, κυκλοφόρησε το 1981 από τη Chrysalis Records, ένα κομμάτι και μια μπάντα η οποία είναι από τις αγαπημένες μου, είναι ένα κομμάτι το οποίο από τη στιγμή που το άκουσα και παίχτηκε σε αυτή την εκπομπή φέτος, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε είχε μπήκε και αυτό στη σημερινή τη λίστα. Όπως όλοι που παρακολουθείτε τις εκπομπές μου γνωρίζετε, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη με την ισπανική punk σκηνή και γενικά με την ισπανική γλώσσα, οπότε θα περάσουμε στα επόμενα δύο κομμάτια, σε δύο από τις έτσι, από τα πιο αγαπημένα μουσικά punk κομμάτια της Ισπανίας, και θα ξεκινήσουμε με τους Escape και από το El Vals del Obrero θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι El Vals del Obrero.

Και μένοντας στην Ισπανία και σε λίγο έτσι πιο ska punk ήχους, η Cortatum με το Sari Sari, οι οποίοι μας έρχονται από την χώρα των Βάσκων, από το 84 μέχρι το 88 εν ενεργεία, από τις έτσι πρώτες μπάντες που παίξανε ska στην Ισπανία με πολύ, με και punk background. Μεγάλη έμπνευσή τους ήταν η Class, και τραγουδούσαν μεταξύ Ισπανικών και Ουσκέρα, που είναι η τοπική διάλεκτος στη χώρα των Βάσκων, όπου προς το τέλος μείνανε στην Ρουδάνε σε Αουσκέρα. Γενικά είναι μπαντάρα, όπως είναι και οι Νέγκου Γκόριακ που ακολούθησαν τους Cortatum. Και γενικά, όπως σας είπα, έχω μεγάλη αγάπη με την ισπανική μουσική και ειδικά με αυτή την πιο έτσι punk, ska punk μουσική της Ισπανίας. Μία από τις άλλες μπάντες που ανακάλυψα φέτος είναι η Sick Kids, που είναι έτσι μία μπάντα από τα τέλη της δεκαετίας των 70. Τέσσερις πιτσιρικάδες οι οποίοι αγαπούσαν τους Cramps, τους Stooges και τα Six στην Garage, συμμετείχαν στην πρώτη γενιά του πρώτου wave του punk μουσικής από την Αμερική. Μια μπάντα που δεν ήξερα και γνώρισα φέτος προετοιμάζοντας τη λίστα για τις εκπομπές, και αγόρασα κατευθείαν το δίσκο που βρήκα online. Οπότε να ακούσουμε Sick Kids και Interzone.

Συνεχίζοντας έτσι σε πρώτο κύμα punk από την Αμερική, οι Pagans από το Ohio του Cleveland με το Boy Can I Dance, μια μπάντα που έτσι έχουν περάσει λίγο under the radar της πρώτης γενιάς του punk της Αμερικής. Γενικά παίξαμε αρκετά έτσι πρώτο punk και 77-82 φέτος, και πολλή Αμερική είχαμε, οπότε γι' αυτό μπήκανε και οι Pagans στη σημερινή εκπομπή. Plus είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Όπως όλοι γνωρίζετε, κάθε χρόνο πηγαίνω και στο Σεκομπίλι Freak Out στο Λονδίνο, αλλά και στο Σεκομπίλι Meeting στην Ισπανία, που είναι οι αγαπημένες μου και καλύτερες διακοπές της χρονιάς. Είναι η εποχή που περιμένω πώς και πώς, είναι οι διακοπές στην Ισπανία για το Σεκομπίλι Meeting, οπότε δεν θα μπορούσαν να λείπουν και ένα-δυο κομμάτια από εκεί. Οπότε το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από τους Polecats να μας τραγουδάνε το Grave Digger Rock. Ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έπαιξα και στην Halloween εκπομπή της φετινής σεζόν.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Και κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τον καλοκαιρινό King Kurt, μια ακόμα πάντα από το Psycho Billy Meeting και το Banana Banana, ένα κομμάτι που δεν έχουμε σταματήσει να τραγουδάμε στο σπίτι με τη σύντροφό μου από όταν γυρίσαμε, οπότε μπήκε και αυτό στη σημερινή εκπομπή και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους φανταστικούς The Zeros με το Beat Your Heart Out, μια μπάντα που μας έρχεται από, ένα λεπτάκι να βρω τις σημειώσεις μου γιατί το έχασα, ένα λεπτάκι, μας έρχονται από την Αμερική και να δεν κάνω λάθος από το Los Angeles, τους έχουμε ακούσει από την Καλιφόρνια, τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές, τώρα θα βγει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντεράκι για τους Zeros κάποια στιγμή μέσα στο 26 αν θυμάμαι καλά, πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραίος ήχος έτσι, με Λατινοαμερικάνους, Αμερικάνους από τη Λατινική. Ένα λεπτάκι, να μπορέσω να μιλήσω ελληνικά, με Μεξικανοαμερικάνους είναι όλη η μπάντα, αν δεν με πετάει η μνήμη μου, και ναι, θα βγει το ντοκιμαντεράκι τώρα στα κοντά, στο οποίο μιλάει και ο φοβερός, κόλλησε το κεφάλι μου τελείως, Τζέλο Μπιάφρα, έχω δει το τρέιλερ, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Οπότε ναι, ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους Zeros. Σας καλωσορίζω και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι ψηλά με αρκετή μουσική και πάμε να συνεχίσουμε φεύγοντας από την Αμερική και ερχόμενοι στο μεγάλο νησί, το οποίο επίσης λόγω αρκετής έτσι 77-82 μουσικής είχε την τιμητική του στις φετινές μου εκπομπές. Μία από τις αγαπημένες μου μπάντες, η Gang of Four, από το Solid Gold, το κυκλοφορεί στο 81, θα μας τραγουδήσουν την κομματάρα του Hell with Poverty.

Και συνεχίζοντας στο μεγάλο νησί και πηγαίνοντας πιο συγκεκριμένα στο Bristol και στους Glaxo Babies, ακούσαμε την κομματάρα Who Killed Bruce Lee, μια ενδιαφέρουσα post-punk μπάντα από τα 80s. Περίεργος ήχος, έτσι λίγο πιο dub το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι πρώτοι τους δύο δίσκοι είναι καταπληκτικοί. Σας προτείνω να επιφύλακτε το Put Me on the Guest List και το 9 Months to the Disco από Heartbeat Records και οι δύο. Πάρα πολύ ωραίοι δίσκοι. Και θα συνεχίσουμε στο μεγάλο νησί και σε μια ακόμα μπάντα που είχε την τιμητική της φέτος και κάθε άλλη χρονιά, μια μπάντα που θεωρώ ότι δεν έχει κακό κομμάτι, δεν έχει κακό δίσκο. Αναφέρομαι φυσικά στους Buzzcocks. Από το Another Music in a Different Kitchen θα ακούσουμε το I Don't Mind.

Ένα από τα πλέον αγαπημένα μου χάζω κομμάτια της αγγλικής punk σκηνής, Jilted John, με το μόνιμο κομμάτι Jilted John, από τον πρώτο τους δίσκο True Love Stories. Είναι ένα κομμάτι που βρίσκω πάρα πάρα πολύ αστείο, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η στίχη του και η ιστορία η οποία λέει. Είναι ένα χάζο τράγουδο, αλλά πολύ ωραίο χάζο τράγουδο, το οποίο και έχουμε ακούσει φέτος στην εκπομπή, αλλά και το ακούω πολύ τακτικά και στο αμάξι όταν οδηγώ για τη δουλειά, οπότε είπα να το ακούσουμε και ακόμα μία φορά σήμερα. Φεύγοντας από το μεγάλο νησί και πηγαίνοντας πίσω στην Αμερική, στους μπαμπάδες, μία από τους μπαμπάδες της punk, μία από τις πιο έτσι, καταπληκτικές πρωτο-punk μπάντες από το Cleveland του Ohio, αναφέρομαι φυσικά στους Dead Boys, μία μπάντα που επίσης ακούσαμε πάρα πολύ, πρώτη γενιά punk, 1978 θα ακούσουμε εμείς, το Son of Sam, από το We Have Come For Your Children, και πάμε ευθύς αμέσως να τους απολαύσουμε.

από τους Dead Boys στο New York Dolls, το Subway Train από το New York Dolls, πυκλοφόρησε το 1973. Επίσης μια μπάντα που είχε την τιμητική της μπόλικες από τις εκπομπές μου, οπότε δεν θα μπορούσε να μην παιχτούν σήμερα. Θα αλλάξουμε ελάχιστα ήχο μουσικής, θα περάσουμε σε λίγο πιο post-punk hardcore ήχο από το Ohio και του Spike in Vain. Θα ακούσουμε το God on Drugs.

Και αυτή ήταν η Human με το Juice Party. Επίσης μια μπάντα που άκουσα αρκετά φέτος στη δουλειά, πριν αλλάξω δουλειά, όταν ήμουν ακόμα στην Bab. Έτσι πιο noise art post-punk από το Seattle. Πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραία σίγουρος. Ακόμα τους ψιλομαθαίνω, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό και μπήκανε σήμερα στην εκπομπή μας. Γίνοντας πίσω στο μεγάλο νησί και σε λίγο πιο έτσι ψυχεδελικό power pop από το Cambridge, οι Soft Boys από το δεύτερο τους δίσκο Underwater Moonlight που κυκλοφορεί στο 1980 θα μας τραγουδήσουν το I Wanna Destroy You.

Φυσικά αυτή ήταν οι Wipers με το Nothing Left to Lose από το Land of the Lost. Πολύ ωραίος δίσκος, εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο δυνατός δίσκος των Wipers, αλλά είναι σίγουρα ένας από τους πολύ πολύ πολύ καλούς τους δίσκους. Ναι, θα περάσουμε σιγά σιγά, θα αλλάξουμε ελάχιστα το ύφος της μουσικής μας για να περάσουμε σε λίγο έτσι πιο ροκεντρο ροκαμπύλι ήχο, αλλά από το στόμα του Alan Vega από τον δίσκο Collision Drive που κυκλοφορεί στο 1981, θα ακούσουμε τη δικιά του βερσιόν του B-Pop Alula και θα γυρίσουμε λίγο πιο γκαράζο ροκεντρολ ήχο.

Και τον Alan Vega με τον Bebop Παλούμπα ακολούθησαν οι The Iguanas με το Again and Again, μια μπάντα την οποία ακούσαμε αρκετά πρόσφατα και είναι η μπάντα του Iggy Pop πριν γίνει ο Iggy Pop, όπως είπαμε και στη τελευταία φορά που τους ακούσαμε, και στη συνέχεια φυσικά ήταν η πολύ αγαπημένη μου περιβιανή πρώτο punk Los Psychos από το 1965, ίσως οι μπαμπάδες του punk θα έλεγε κανείς, με το κομμάτι Demolition, ένα κομμάτι το οποίο και έχουμε ακούσει φέτος, αλλά και συνόδευσε αρκετά το ταξίδι μου στην Ισπανία, καθώς παίχτηκε πάρα πολύ στο φεστιβάλ, οπότε άξιζε μια ακόμα ακρόαση. Δεν έχουμε μείνει με πολλά κομμάτια ακόμα για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Θα περάσουμε στη Γαλλία και στους Strict Nine από το Bordeaux, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το κομμάτι Different από το δίσκο Zevem που κυκλοφόρησε το 81, και θα μπούμε στην τελική ευθεία έτσι, τα λίγο πιο punk για να κλείσουμε για φέτος σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε Strict Nine και Different.

από Γαλλία και γαλλόφωνο punk θα επιστρέψουμε πίσω σε ισπανόφωνο punk. Όπως ανέφερα και στην αρχή, γουστάρω πάρα πολύ τον ήχο γενικότερα του ισπανικής γλώσσας και λατρεύω ιδιαίτερα τη Λατινική Αμερική και το punk που έχει βγει από εκεί. Οπότε θα πάμε σε μία από τις πιο iconic μπάντες από το Gran Caracas της Βενεζουέλα και το 1996, είναι η Απατία No, σε λίγο πιο έτσι αρχο punk ήχο η συγκεκριμένη. Θα μας τραγουδήσουν το Contra di Capitalismo, το οποίο κυκλοφόρησε από το τελευταίο τους δίσκο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, El Ruido de Antes Contra los Opresores de Siempre, το 2003. Συγγνώμη, δεν είναι ο τελευταίος δίσκος, απλά κυκλοφόρησε το 2003, το διάβασα λάθος εγώ. Και θα ακούσουμε το κομμάτι Contra di Capitalismo και θα επανέλθουμε με κάτι εξίσου ενδιαφέρον από τη Λατινική Αμερική.

Και αυτό που δεν ανέφερα για την Κολομβία, για το ταξίδι μου, εκεί ήταν και το καταπληκτικό Ασφυξία Φεστιβάλ, στο οποίο πήγαμε, και μία από τις μπάντες που ξεχώρισα ήταν η Σόγκα με το κομμάτι Gracias por la explicación που μόλις ακούσαμε. Ήταν έτσι ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν από τα πιο ωραία punk φεστιβάλ που έχω δει στη ζωή μου, full DIY ήθος στα πάντα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τρία ακόμα κομμάτια. Θα ακούσουμε τα δύο κομμάτια τα επόμενα μαζί και θα γυρίσουμε για την αποφώνηση και το τελευταίο κομμάτι. Το κομμάτι που θα ακούσουμε πρώτα είναι το Black Flag. Να μας τραγουδάνε το Black Coffee από τον δίσκο τους Sleep It In, εάν δεν κάνω λάθος. Και πάμε ευθύς αμέσως να τους απολαύσουμε.

Φυσικά, Bad Brains και I Against I από τον ομώνυμο δίσκο 1986. Και φίλες και φίλοι εκεί έξω, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και στο τέλος της φετινής σεζόν. Μια ενδιαφέρουσα σεζόν με περισσότερα επεισόδια από ότι η περσινή, οπότε μου δίνει και έτσι ένα ιδιαίτερο κίνητρο να προσπαθήσω να κάνω ακόμα περισσότερα επεισόδια την επόμενη σεζόν. Έχω την εντύπωση ότι έχω φτάσει και τα 100 επεισόδια plus σαν Another Day, Another Death, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα κλείσουμε με τους Delirium και το έχασα στο μυαλό μου, μια μπάντα που είχα τη χαρά να δω στην Ελλάδα όταν είχα έρθει τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, είχα έρθει για λιγότερο χαρούμενους λόγους, είχα έρθει για να χαιρετήσω τον παππού μου που ήταν στο νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα κατάφερα και πήγα και σε ένα live στο Άνω που παίζανε Delirium που δεν είχα δει ποτέ, οπότε αποφάσισα να κλείσουμε με αυτούς για τη σημερινή εκπομπή και τη φετινή σεζόν. Εγώ θα επανέλθω πίσω στον Strummer Radio φυσικά για την επόμενη έκτη σεζόν του Another Day, Another Death. Λογικά αυτό θα είναι κάπου προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεριά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θα σας κρατήσω όλους ενήμερους στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Πέρασα υπέροχα με όλους εσάς. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά και να σας άρεσαν οι μουσικές επιλογές μου και αυτή τη χρονιά. For the non-Greek speaking people out there, thank you so much for being here every Tuesday for the whole of this fifth season of Another Day, Another Death. I will be back for season 6 at some point in September or October. I'm not entirely sure yet, but I will definitely keep you posted. I wanted to thank you for your support, especially since you don't understand most of the things that I'm saying, but you're still listening to the music. It means a lot to me. Thank you, thank you, thank you. Αυτά λοιπόν από μένα για φέτος. Θα κλείσουμε με τους Delirio και το είχα στο μυαλό μου. Να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι με πολύ πολύ μουσική, να περάσετε πάρα πολύ καλά με ό,τι πλάνα διακοπών και να έχετε ή και αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Να ακούτε πολλές μουσικές, να προσέχετε και να είστε όλοι καλά. Delirio και είχα στο μυαλό μου λοιπόν. Καλό σας βράδυ, καλή σας εβδομάδα και φυσικά καλό καλοκαίρι. Τα λέμε σύντομα.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

πάντα. Τα μάτια του φίλου μου να ακολουθούν σαν πουλιά τις γραμμές του τρένου. Να κοιτάνε στον ορίζοντα ένα τοπίο άβατο. Να σκέφτονται αν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Που ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη.

παράλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ χωρίς να ξέρω τι θέλω, κι είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω, κι εγώ που πάντα ήθελα.

πάει τώρα η καρδιά μου, υπάρχει άδικο. Έξω από τα όνειρά μου θυμάμαι στα μάτια σου. Να σχηματίζεται το άπειρο, θυμάμαι στα μάτια σου. Να σχηματίζεται το άπειρο κι εγώ που πάντα ήθελα. Να ζήσω μαζί σου, φτιάχνω τον κόσμο. Με ένα κομμάτι της ψυχής σου και από τον εξώστη εκείνο. Βλέπω την ίδια ταινία κάθε καλοκαίρι. Το θάνατο στη Βενετία και αναρωτιέμαι πάλι. Προσευχές μου που πάνε και αν έχουν γίνει.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης.